Bonne soirée.

something.

Καλημέρα, ακούτε Breakfast Sessions και Strummer Radio εδώ σε ένα έξτρα επεισόδιο, έκτακτο, 22 Αυγούστου. Δεν ξανά έχουμε κάνει εκπομπή, αλλά θέλουμε να γιορτάσουμε την έλευση του νέου site του σταθμού, strummerradio.com. Μπείτε και πλοηγηθείτε, θα ανακαλύψετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και ένα πολύ ωραίο περιβάλλον. Εμείς εδώ ξεκινήσαμε βέβαια με Ένιο Μορικόνε, από μια ταινία ίσως η καλύτερη που είδα φέτος στα θερινά σινεμά. Είναι του 1970, του Έλιο Πέτρη, και με ένα καταπληκτικό πρωταγωνιστή, Τζιάν Μαρία Βολοντέ, ο οποίος παίζει το φασίστα. Η ταινία λέγεται «Πολίτης» και έχει να κάνει με την εύρωση της εξουσίας. Έβγαλε άλλες δύο ταινίες που βρήκα, αλλά δεν έχω δει ακόμα, του Έλιο Πέτρη, και θα δω στην πορεία. Όμως εμείς θα ξεκινήσουμε την κανονική ροή της εκπομπής με καινούρια κυκλοφορία.

0: That's how I wish I was my cat.
1: Από μια καινούργια συλλογή που λέγεται Pet Sounds και όπως καταλαβαίνετε έχει να κάνει με τα κατοικίδια, η πολύ αγαπημένη μας Brian Bilston, ο ποιητής αυτός που συνεργάζεται με τους Catenary Wires ξανά σαν για αυτή τη συλλογή, Under the Cat, το κομμάτι που ακούσαμε, έχει και άλλα ενδιαφέροντα κομμάτια η συλλογή που θα επισκεφτούμε σε επόμενες εκπομπές. Για τη συνέχεια όμως πάλι θα μείνουμε στις γάτες. Εδώ τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που με εξέπληξε ευχάριστα, γιατί είναι φοβερό όταν το άκουσα αυτό το καλοκαίρι και το έπαιξαν όταν τα παιδιά των φίλων μας μας παίζουν τέτοια κομμάτια και δεν αναγνωρίζουμε ποιος τραγουδάει. Δηλαδή

0: is about and you can't just stop. You're so dumb. I'm stuck with me. You're stuck with you. I love who I am. I'll keep my own counsel. You can listen to yours. Και μετά τον Freddie Mercury, τη φωνή των Queen, δηλαδή που δεν αναγνωρίσαμε άμεσα στο Cool Cat έτσι όπως το ακούσαμε αυτό το καλοκαίρι, από το Hot Space το 1982 ήταν αυτό, συνεχίσαμε με καινούργια κυκλοφορία κατευθείαν. Η ταξιαρχία του Ρούτι επέστρεψε, ο Vinnie Riley δηλαδή, και αυτό το κομμάτι που ακούσαμε λεγόταν Liars, πολύ ωραίο όλο το καινούριο τους άλμπουμ. Και τώρα για τη συνέχεια πάμε σε το πρώτο Birdie Girl. Το πρώτο Birdie Girl για σήμερα λέγεται Dorothy Parker, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1893 και αυτή η Αμερικανίδα ποιήτρια θα ακούσουμε μάλλον το κομμάτι του Prince. Εδώ θα αναγνωρίσετε άμεσα τη φωνή του, την μπαλάντα για την Dorothy Parker που έγραψε από το Sign of the Times, πλαισιωμένο όμως από δύο ποίηματα της Dorothy Parker πολύ μικρά. Στο πρώτο που θα ακούσουμε, το οποίο λέγεται Lady's Reward, έχει να κάνει, ηρωνεύεται βέβαια, τώρα μην ξεχνάτε, γεννήθηκε το 1893. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ πρωτοποριακά τα ποιήματά της. Το Lady's Reward λοιπόν έχει να κάνει με θέματα φύλου και τι ρόλο παραδοσιακά καλείται να παίξει η γυναίκα και αν αυτό τελικά την ευχαριστεί. Θα ακούσετε και το punchline στο τέλος. Και το δεύτερο κομμάτι που θα ακουστεί μετά το κομμάτι του πριν, στο δεύτερο ποίημα της Dorothy, είναι το ρεζουμέ, δηλαδή ένα μικρό βιογραφικό που αναφέρει τρόπους αυτοκτονίας. Πολύ μικρά είναι, οπότε πάμε με Lady's Reward, Prince και μετά ρεζουμέ.
1: The Lady's Reward. Lady, lady, never start conversation toward your heart. Keep your pretty words serene. Never murmur what you mean. Show yourself by word and look, swift and shallow as a brook. Be as cool and quick to go as a drop of April snow. Be as transient and as gay as a cherry flower in May. Lady, lady, never speak of the tears that burn your cheek. She will never win him whose words had shown she feared to lose. Be you wise and never sad. You will get your lovely lad. Never serious be, nor true, and your wish will come to you. And if that makes you happy, kid, you'll be the first it ever did.

0: Figure it out, λοιπόν, καινούριο κομμάτι από Happy Somethings, ο αγαπημένος μας Happy Somethings. Πολυγραφότατη, βγάλαν καινούριο άλμπουμ, πάντα Name Your Price, δηλαδή μπορείτε να το κατεβάσετε και δωρεάν. Και πριν βέβαια ακούσαμε το πρώτο Birthday Girl, την Dorothy Parker, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1893, 22 Αυγούστου. Τώρα τι έχουμε για τη συνέχεια?
1: Months of pregnancy, does a woman begin to look pregnant?
2: September.

Το κομμάτι αυτό το δοκιμάζουμε έτσι για cover up αυτής της νέας περίοδου 26-27 για τα Breakfast Sessions και το Strame Radio. Cover up λέμε τα κομμάτια, έτσι παίζουμε ένα κάθε περίοδο που δεν το βρίσκουν τα μουσικά ψαχτήρια και έτσι δεν βρίσκεται και εύκολα από τους στίχους ή από οτιδήποτε άλλο. Και όποιος έτσι από τους μουσικούς παντογνώστες εδώ που ακούν τον Strame Radio το βρει, θα κερδίσει κάτι από μας, σίγουρα την εκτίμησή μας. Το επόμενο κομμάτι και αυτό δεν το βρίσκουν τα μουσικά ψαχτήρια, αλλά νομίζω ότι είναι γνωστό έτσι για τους οι δήμονες του Strame Radio και σίγουρα μάλιστα βρίσκεται και από το τίτλο, ο οποίος επαναλαμβάνει τη συνέχεια και είναι Drink Problem.

Εκπληκτικό κομμάτι το Drink Problem. Εδώ αυτό είναι το B-Sides, ένα 7 ίντσο, το Thin Yogurt από το 1980. Το A-Side ήταν το Yellow Nebas. Ίσως να το ακούσουμε κάποια στιγμή, αλλά το Drink Problem είναι η κομματάρα, το B-Side που μόλις ακούσαμε. Και τώρα για τη συνέχεια πάμε σε επόμενη ενότητα της εκπομπής που έχει να κάνει με τους πρόσφατους χαμούς. Εδώ έχουμε τον Χαβιέ Μαρτίν Ντε Κάμπο, αυτόν τον Μεξικανό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τέλη Ιουλίου νομίζω του 26. Είχε γεννηθεί το 51, πράγμα που το κάνει 75 χρονών. Και αυτός ήταν γνωστός στο Μεξικό για ένα συγκρότημα που είχε στη δεκαετία του 70, τους La Revolución de Emiliano Zapata.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μεξικανίλα Ρεβολουσιόν ντε Εμιλιάνο Ζαπάτα από το 1970, ήταν αυτό το κομμάτι, Under Heavens. Ο Χαβιέρ Μαρτίν ντελ Κάμπο ήταν ο τραγουδιστής, κιθαρίστας, φλαουτίστας και συνθέτης αυτό το συγκρότημα. Και θα μείνουμε λίγο στις απώλειες του καλοκαιριού. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το συνθέτη και συνεργάτη του Roy Orbison, τον Joey Melson, ο οποίος μάλιστα έχει συνθέσει το Only the Lonely και το Crying, εδώ σε μια δική του ερμηνεία στο κομμάτι του Oh Yeah του 1960.

Τελευταία μεγάλη τρίτη απώλεια του καλοκαιριού και ίσως και η πιο σημαντική είναι ο Τζεφ Κόνελι εδώ βέβαια, μόνο μαν, από τους Liars, δηλαδή με Y, τις Λύρες δηλαδή. Αυτό το αναβιωτικό συγκρότημα garage rock που ο Τζεφ Κόνελι ήταν ο οργανίστας και τραγουδιστής τους. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε τώρα. Ήταν ακυκλοφόρητο, ηχογραφήθηκε, είχε ηχογραφηθεί παλιότερα βέβαια, αλλά κυκλοφόρησε τώρα, μέσα στον Ιούλιο του 26 και λεγόταν Used to It, δική τους σύνθεση. Πάμε τώρα στη συνέχεια να μείνουμε με καινούργια κυκλοφορία στην Αμερική και θα ακούσουμε ακόμα λίγο Τζεφ Κόνελι.

Αυτή, αν και ο ήχος ακούγεται σαν Mercy Sound, είναι από το Oakland της Καλιφόρνια και μάλιστα συμμετέχει, είναι μέλος δηλαδή αυτού του συγκροτήματος, καινούργια κυκλοφορία ήταν, και μέλος συγκροτήματος είναι και ένα μέλος των Keiko, κιθαρίστας, ο Ζαν Μακάρντι, όχι ο Κρέκ Μπράουν που χάσαμε νωρίτερα αυτή τη χρονιά. Και το κομμάτι λεγόταν Down That Road, καινούργια κυκλοφορία. Θα επιστρέψουμε εμείς όμως στους Liars, αυτή τη φορά με διασκευή ενός κομματιού από το 1965 από τους Outsiders, τους Ολλανδούς Outsiders, που διασκεύασαν οι Liars εδώ το 1994 νομίζω.

Αυτά λοιπόν και με τον Τζεφ Κόνελι και τους Λάρς. Εδώ διασκευάσαν ένα τραγούδι, είπαμε το 65, το Outsiders, το Sun's Going Down. Και τη συνέχεια, ποια είναι η μεγαλύτερη τιμή για ένα συγκρότημα που είναι αναβιωτικό και παίζει κυρίως διασκευές και δικά τους βέβαια κομμάτια σε αυτό το στυλ, όμως το 60's garage rock, όταν ένα ίδαλμα τους, ας πούμε, ένα συγκρότημα το οποίο, εντάξει, με το 1960s έχει γράψει ιστορία, παίρνει ένα κομμάτι original των Lars και το διασκευάζουν αυτοί.

Οι question mark λοιπόν με The Mysterians διασκευάζουν Liars, don't give it up now. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος πρώτης ώρας. Θέλω να παίξω ένα birthday boy που γεννήθηκε σε σήμερα 22 Αυγούστου του 1928. Μιλάμε για τον Karl Heinz Stockhausen, αυτόν τον συνθέτη έτσι στο στυλ του Ξενάκη και άλλων. Είναι και σεξόφιλο του Sgt. Peppers, δίπλα από το Lenny Bruce τον είχαν βάλει οι Beatles. Είχε βγάλει ένα άλμπουμ με τα ζώδια, θα ακούσουμε το Λέοντα. Μέχρι 23 Αυγούστου είμαστε στο Λιοντάρι και θέλω να κλείσουμε με ένα άλλο, με ένα τέρας του Loch Ness, που η πρώτη θέαση έγινε σε σήμερα το 565 μετά Χριστού. Η πρώτη συνάντηση ήταν με τον Άγιο Κολούμπα, ο οποίος το εξόρισε κιόλας μέσα στη λίμνη εκεί στο Inverness. Λοιπόν, ξεκινάμε με Leo από Karl Heinz Stockhausen και συνεχίζουμε με Monster Walks the Winter Lake για να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, στραμε radio και breakfast session σε δεύτερη ώρα. Έτσι περάσαμε λίγο τη μία η ώρα, γιατί δεν ήθελα να κόψω τον David Thomas. Βέβαια τον έκοψα για το κομμάτι με 8 λεπτό, αλλά ακούσαμε αρκετό David Thomas από Περιούμπου, Monster Walks, The Winter Lake, και πλην ακούσαμε το Leo από Karl Heinz, Stockhausen, Birthday Boy για σήμερα. Τώρα δεύτερη ώρα, δεύτερο Birthday Boy. Είχαμε και ένα Birthday Girl, τη Dorothy Parker. Εδώ έχουμε τον Ray Bradbury, τον συγγραφέα δηλαδή του Fahrenheit 451, τη θερμοκρασία που καίγονται τα βιβλία για όσους έχουν διαβάσει το μυθιστόρημα αυτό. Οπότε πάμε να ακούσουμε κάτι από το Fahrenheit 451, την ταινία. Μάλλον πάμε πρώτα να ακούσουμε το Ray Bradbury να μας λέει πώς έγινε συγγραφέας, πώς του κόλλησε έτσι να μεριμνήσει λίγο για την υστερφημία του, όπως λέει και ο ίδιος, και μετά Fahrenheit 451.
1: When I was a boy of 14, Mr. Electrico in a carnival told me to live forever. He charged me with electricity, and he sort of jumped me into the main conduit of life, and by saying, you know, live forever. And I thought that over a period of time, and I realized in later life that by writing well, you have a chance to maybe not live forever. But how about living 10 years after you die, or 20 years if you're lucky, or if you're extraordinarily lucky, 50 or 100 years? That's the most you can ask. And then beyond that, maybe you might live as a footnote, or maybe one story will be around.

Αυτό ήταν καινούργια κυκλοφορία, Dave Cope λέγεται ο τραγουδιστής, συνθέτης και ερμηνευτής αυτού του κομματιού, Bart's Blessing, το κομμάτι που κυκλοφόρησε 7 Αυγούστου, πολύ πρόσφατα. Τώρα για τη συνέχεια πάμε πάλι σε αυτές τις μέρες του Αυγούστου, αλλά το 1969, όπου ο επόμενος καλλιτέχνης περίμενε στο μαιευτήριο να γεννήσει η γυναίκα του και εκεί στο δωμάτιο που περίμενε είχε ένα πίνακα του Παύλου Πικάσο, όπου έδειχνε, από την μπλε περίοδο του Παύλου Πικάσο, όπου έδειχνε, δεν ξέρω αν το έχετε δει, ένα τυφλό ο οποίος έπαιζε κιθάρα και έτσι όπως παρατηρούσε τον πίνακα συνειδητοποίησε ότι κρατούσε ένα περίεργο ακόρτο έτσι με τα χέρια του ο κιθαρίστας αυτός μόνο με δύο δάχτυλα και προσπάθησε να γράψει ένα κομμάτι με αυτό τον τρόπο, με αυτό το ακόρτο.

Αυτό λοιπόν και με τον Paul McCartney που έγραψε αυτό το κομμάτι που είπαμε το 1969, εμπνευσμένος από το πίνακα αυτό του κιθαρίστα του Pablo Picasso. Υπάρχει όμως και έμεινε κυκλοφόρητο αυτό το κομμάτι, δηλαδή κυκλοφόρησε πολλά χρόνια αργότερα όταν βγήκε το Special Edition του Wildlife και το πήρε και ο Kanye West και το έβαλε σε ένα κομμάτι του. Υπάρχει ακόμα μια σύνδεση του 22 Αυγούστου με το Pablo Picasso και αυτό έχει να κάνει με το τι έγινε σαν σήμερα το 1911. 22 Αυγούστου λοιπόν του 1911 διαπιστώσαν οι αρχές εκεί του Λούβρου ότι έχει κλαπεί η Μόνα Λίζα του Λεωνάρντο Νταβίτσι και αυτή η κλοπή πήρε μεγάλη δημοσιότητα και έτσι έγινε ο πιο γνωστός αναγεννησιακός πίνακας αυτός της Μόνα Λίζα. Μέχρι τότε ήταν εντάξει ένας πίνακας του Λεωνάρντο Νταβίτσι. Μετά όμως από αυτή την κλοπή, η οποία την έκανε ο Βιτσέτσο Περούτσια το 1911 και το βρήκαν όμως το 1913 γιατί πήγε ο Βιτσέντζο να το δώσει στο Μουσείο της Φλωρεντίας και έτσι αποκαλύφθηκε. Όμως μέχρι να βρουν ποιος το είχε πάρει, οι γαλλικές αρχές είχαν συλλάβει πολλούς ύποπτους. Πιο γνωστός ύποπτος έτσι και από τους πρώτους που ανακρίναν ήταν ο Παύλο Πικάσο που θεωρούσαν ότι ήταν πιθανό να έχει κλέψει αυτός την Μόνα Λίζα.

0: Αυτή η κυκλοφορία των, πρώτη κυκλοφορία των Hobnobs, το άλμπουμ τους κυκλοφόρησε, λέγεται Helmets Off, καινούρια κυκλοφορία. Οι Hobnobs έχουμε ξαναπαίξει δείγματα της δουλειά τους, τώρα βγήκε για το άλμπουμ, είχαμε βάλει και στο Mixcloud του σταθμού για το καλοκαίρι του Easier Listening. Εδώ τώρα ακούσαμε το Enarmored. Πρόκειται για ένα Ολλανδικό συγκρότημα το οποίο αποτελείται από τον Άρη Van Vliet, τον Λιούσμπερκ και την Γιάλ Ντέκερ από τους Κλίτενς, Ολλανδή τραγουδίστρια και αυτή, και δημιουργήσαν τους Hobnobs που μόλις ακούσαμε. Πριν ακούσαμε Γκουστάβο Σανταολάγια, δηλαδή τον τον συνθέτη του soundtrack του Brokeback Mountain, γιατί σαν σήμερα έχουμε Bertie Kerr, την Annie Proulx, η οποία έγραψε το Brokeback Mountain, αυτό το διήγημα ουσιαστικά που έγινε ταινία. Και τώρα έχουμε ένα τρίτο Bertie Kerr για σήμερα, η Honor Blackman. Ποια είναι τώρα η Honor Blackman? Αυτή γεννήθηκε καταρχάς σαν σήμερα το 1925, πέθανε σε ηλικία 95 χρονών το 2020, αλλά προηγουμένως είχε παίξει την Pussy Galore στο James Bond και είχε παίξει και στους Avengers λοιπόν. Άρα φανταζόμαστε μια πολύ εντυπωσιακή Honor Blackman παρουσία, η οποία ήξερε και πολύ καλό καράτε και τζούντο, παρακαλώ, για βγάλει και βιβλίο. Τώρα θα την ακούσουμε να διασκευάζει από το 1964 ένα κομμάτι του Γκένσμπουργκ.
1: It's strange how all you

0: Go on, girls. Send them back. Back to their wives.
1: Men Will Deceive You, λοιπόν, Honor Blackman, και για τη συνέχεια καινούρια και καινούρια κυκλοφορία.

Γνώριμη βέβαια η φωνή εδώ του Μάρκο Όλιβερ Έβερετ των Hills. I'm on standby είναι το B-side αυτό από ένα σιγκλάκι που βγάλανε εν αναμονή του άλμπουμ τους. Το σιγκλάκι λέγεται Cupping Hand και το, εμείς ακούσαμε το B-side, το I'm on standby. Τώρα για την συνέχεια έχουμε επίσης καινούργια κυκλοφορία, θα πάμε στο Austin. Το συγκρότημα λέγεται Touch Girl Apple Blossom και έτσι χωρίς, δεν ξέρω αν μπορείτε χωρίς τη βοήθεια Google και AI να βρείτε τι σας θυμίζει αυτός ο περίεργος τίτλος συγκροτήματος. Touch Girl Apple Blossom είναι από ένα τραγούδι, ένα στίχος ενός τραγουδιού. Πάμε όμως να ακούσουμε πολύ ενδιαφέρουσα καινούργια κυκλοφορία, Touch Girl Apple Blossom. Το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ είναι δυναμίτισα. Όλο το άλμπουμ είναι πολύ καλό, αλλά ειδικά αυτό το κομμάτι πραγματικά μου κάνει μεγάλη εντύπωση.

Έτσι λοιπόν κλείνει ο δίσκος των Touchscale Apple Blossom με το Big Star Shining, το κομμάτι που ακούσαμε. Και τώρα θα ακούσουμε το κομμάτι από που πήραν το τίτλο του συγκροτήματος. Οι στίχοι λένε Breakfast in Cemetery, Boy Tasting Wild Cherry, Touchscale Apple Blossom, Just a Boy Playing Possum.

Αυτή λοιπόν ήταν η Beat Happening από την Olympia της Washington. Κλασικό συγκρότημα. Εδώ το άλμπουμ το έχει κάνει η παραγωγή. Το έχει κάνει η παραγωγή ο Mark Lanegan. Στο ντεμπούτο, την παραγωγή των Beat Happening, του ντεμπούτου άλμπουμ του στο 85, την είχε κάνει ο Craig Sage. Οπότε καταλαβαίνει τώρα γιατί μιλάμε. Και υπάρχει και μια άλλη σύνδεση τώρα με τους Touch Girl, Apple Blossom και τους Beat Happening. Ουσιαστικά του Calvin Johnson, από τους Beat Happening, γιατί ο Calvin Johnson παραμένει ενεργός, έχει κάνει την Gay Records, αυτή την εταιρεία από την Olympia Washington.

0: Μεγάλη απήχηση της στο BBC, το Ascent of Man, και εκεί, μάλλον δεν ξέρω αν το λέει εκεί, πάντως έχει πολύ ενδιαφέρον η προσέγγιση του για το σεξ, που λέει ότι υπάρχουν δύο σχολές. Η μία είναι του James Joyce, του Οδυσσέα, που λέει ότι το σεξ είναι υπέροχο και προσωπικό, και του D.H. Lawrence, του συγγραφέα του εραστή της Lady Chatterley, που λέει ότι το σεξ είναι αρκετά καλό αλλά δημόσιο, και παίρνει θέση σε αυτό ο Τζι Μπρόνοφσκι, τον οποίο θα ακούσουμε τώρα να λέει την άποψή του, και μετά θα ακούσουμε Wire. Γιατί σαν σήμερα γίνανε οι πρώτες εκπομπές του BBC, και γι' αυτό θα ακούσουμε τους Wire. Οι πρώτες εκπομπές του BBC γίνανε το 1932, και θα ακούσουμε Wire που επαναλαμβάνουν το Stay Glued to Your TV Set. Ας ακούσουμε όμως πρώτα το Jacob Bronowski.
1: Our heroes were James Joyce and D.H. Lawrence. There was a considerable division between the James Joyce faction and the D.H. Lawrence faction, because the James Joyce faction thought sex was wonderful but private, and the D.H. Lawrence faction thought sex was pretty good but public. I belong to the James Joyce faction and have only slowly, through the rest of my life, graduated to the other.

Δεν ξέρω αν αυτές οι πρώτες εκπομπές του BBC εκεί το 1932 είχαν ex-lion tamer, έτσι έκανα θηροδαμαστή, αλλά αυτό ήταν το κομμάτι των Wire που λέει «Stay glued to your TV set». Και για τη συνέχεια πάμε σε καινούρια κυκλοφορία, ολοκένουρια κυκλοφορία, όπου οι Cleaners from Venus θα μας πούνε για Paint Stained Radio.

Αυτά λοιπόν και με τους Cleaners from Venus, δηλαδή τον Martin Newell, ο οποίος έχει κλείσει τα 73 του χρόνια αλλά συνεχίζει ακάθεκτος στο καινούριο του άλμπουμ Buried and Rough Go Shopping. Είναι πολύ καλό, δηλαδή πολύ ωραίες συνθέσεις μέσα, έχει καλύτερες. Απλώς θέλω να παίξω τώρα το Paint Stained Radio μετά το BBC που ακούσαμε. Και τώρα εγώ θέλω να κλείσω. Πόσο έχουμε ακόμα? Έχουμε άλλα 6 λεπτά. Θέλω να κλείσω με Elvis Presley. Καταρχάς να ακούσουμε ένα κομμάτι του Elvis Presley ντουέτο. Δεν συνηθίζω Elvis Presley τα ντουέτα, αλλά εδώ και μάλιστα με και γυναικείο ντουέτο.

I'm simply aware I'm hard to resist.

0: across the building.
1: Elvis has left the building. Ώρα να αφήσουμε και εμείς εδώ την ραδιοφωνική συχνότητα, ψηφιακή συχνότητα του Strummer Radio. Γιατί θυμήθηκα τον Elvis Presley τώρα για την ιστορία αυτού του τύπου, του Al Dvorin, που έτσι έκανε διάσημη αυτή τη φράση, το Elvis has left the building. Αυτός πέθανε σε σήμερα το 2004 και έχει έτσι μια ενδιαφέρουσα ιστορία με τις εμφανίσεις του και τις παρουσιάσεις που έκανε εκεί για τον Elvis, αλλά και κάποια shows με impersonators του Elvis. Τέλος πάντων, αυτό ήταν για σήμερα, έτσι μια έκτακτη εκπομπή 22 Αυγούστου μέσα στο κατακαλό καιρό. Θα συνεχίσουμε εμείς τις διακοπές μας και θα ξεκινήσουμε την κανονική ροή των εκπομπών μαζί με, το υπόλοιπο ανανεωμένο πρόγραμμα του Strummer Radio, που ξεκινάει εκεί με τα σχολεία μέσα Σεπτέμβρη. Να είστε καλά, καλά να περνάμε, να ακούτε πολύ και καλή μουσική, να πηγαίνετε σε συναυλίες, σε happenings. Εμείς θα κλείσουμε με Queen Elvis, την καινούργια διασκευή που επιφύλαξαν οι Poor στο κομμάτι του Robin Hitchcock. Γεια χαρά!

depression.